0: in the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Rocking Seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Escape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε clean moments με τον Νίκο Κοντο στο Nova FM.
2: Μικρές ρογμές.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής στους
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με προεκτάσεις.
3: Τα μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής σας.

0: Nova FM.
1: E ora in appende.
0: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Στις 2 το απόμεσημερο. Στον Nova FM.

FM. Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μετά τα Μεσνόβα στους 106.

0: Nova FM. Είναι 6.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τελικά ποιος φταίει? Το 1968 η Κρίστα

μαζί με το τρίο Λούκας, απέφυγαν να κατονομάσουν ευθέως τους υπεύθυνους. Σύγχρονοι όμως αναλυτές των τραγουδιών της ισχυρίζονται ότι πίσω από τον αθώο στίχο «Πες πως φταίει η βροχή που δεν ήρθες χαρά μου» κρύβονταν βαθύτερα πολιτικά μηνύματα. Την ίδια χρονιά, η Δίκημο σχολείου με το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Τι να φταίει» αναρωτιέται και ταυτόχρονα απαντά ότι μάλλον δεν μετρήσε μετά, χωρίς όμως και πάλι να κατονομάζει πρόσωπα. Ούτε ο Γιώργος Νταλάρας απαντά στο βασικό ερώτημα, το 1971 όμως μέσα από τους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου μας φέρνει αντιμέτωπους με μια μεγάλη αλήθεια. «Η φαντασία μου τα φταίει που σε έπλασε όπως ήθελε αυτή». Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης πάλι δεν μασά τα λόγια του. 1990, τίτλος τραγουδιού «Φταίει ο χοντρός». Και ο Λουκιανός, αφού παραδέχεται και τη δική μας ευθύνη, δίνει για πρώτη φορά στην ιστορία το όνομα του αδίστακτου Χατζηπετρή. Στις μέρες μας ακόμη ψάχνουν, όμως η απάντηση έχει δοθεί από το 1946 και η Αλέξια μας θυμίζει την ανήθικη γυναίκα που ευθύνεται για τη μεγάλη πυρκαγιά του Σικάγο το 1871, τη χιονοθύελλα του 1888 στη Νέα Υόρκη, το σεισμό του Σαν Φρανσίσκο το 1906 και σίγουρα φταίει και για τα δικά μας δεινά. Put the blame on me, boys.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.

0: πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

sì, io ti ho detto ripasserò. Ah, ma va.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Πλαστικά. Μεγάλος μελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: More Nova FM.

0: FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More. Nova FM.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Woodward Club Βιανέλος. Η οικογένεια Βιανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές επενδύσεις επιφανειών με ξύλο. Ειδικές κατασκευές. Έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Βιανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Βιανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Μετάβομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
6: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου?

0: Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Mickey Mouse, ποντικάκι, Ants, μυρμηγκάκια, Shrek, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
2: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
3: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world. Stereo Ambient Sampling System.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
6: Με ZEN, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο, για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10, με τη Σελήν Κουγιουμτζού, στο Nova FM.
8: Nova.
9: Yeah.
8: Nova.
10: Nova. Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τελικά ποιος φταίει? Το 1968 οι Crystal μαζί με το τρίο Lucas απέφυγαν να κατονομάσουν ευθέως τους υπεύθυνους, σύγχρονοι όμως αναλυτές των τραγουδιών της ισχυρίζονται ότι πίσω από τον αθώο στίχο «Πες πως φταίει η βροχή που δεν ήρθες χαρά μου» κρύβονταν βαθύτερα πολιτικά μηνύματα. Την ίδια χρονιά, η δίκημο σχολείου με το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Τι να φταίει» αναρωτιέται και ταυτόχρονα απαντά ότι μάλλον δεν μετρήσαμε το κύμα και τον άνεμο σωστά, χωρίς όμως και πάλι να κατονομάζει πρόσωπα. Ούτε ο Γιώργος Νταλάρας απαντά στο βασικό ερώτημα, το 1971 όμως μέσα από τους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου μας φέρνει αντιμέτωπους με μια μεγάλη αλήθεια. Η φαντασία μου τα φταίει που σε έπλασε όπως ήθελε αυτή. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης πάλι δεν μασά τα λόγια του. 1990, τίτλος τραγουδιού «Φταίει ο χοντρός». Και ο Λουκιανός, αφού παραδέχεται και τη δική μας ευθύνη, δίνει για πρώτη φορά στην ιστορία το όνομα του αδίστακτου Χατζηπετρή. Στις μέρες μας ακόμη ψάχνουν, όμως η απάντηση έχει δοθεί από το 1946 και η Αλέξια μας θυμίζει την ανήθικη γυναίκα που ευθύνεται για τη μεγάλη πυρκαγιά του Σικάγο το 1871, τη χιονοθύελλα του 1888 στη Νέα Υόρκη, το σεισμό του Σαν Φρανσίσκο το 1906 και σίγουρα φταίει και για τα δικά μας δεινά. Put the blame on me, boys.

0: είμαι ένας ολοκένουργιος κόσμος. Μίλας αγόρι, δείξε μου το μήλο σου να σου πω ποιος είσαι.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Νέβη. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Φανταστείτε μια πόλη χωρίς αυτοκίνητα, καυσαέρια ή θόρυβο. Οι μαθητές σταμάτησαν να φαντάζονται. Ερευνούν, ευαισθητοποιούν τους πολίτες και προτείνουν λύσεις για πράσινες πόλεις με ελεύθερο χώρο και ποιότητα ζωής. EcoMobility 2025-2026. Οι νέοι του σήμερα υπαγορεύουν την πόλη του αύριο.
3: Το EcoMobility διοργανώνεται εδώ και 22 χρόνια από το Ecosystem.
4: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
5: Rocking seriously.
6: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Yeah! Yeah!

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: Πετάγομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και...
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρω...
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο...
2: Αλλά και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27
2: και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools
1: για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο Κανελής και θα το βρείτε.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλόγια την Κολχίδα. Στη μιλίνα του σήμερα, φάτσανα. Διαθαλάσσης Ιξηράς. Με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλό. Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Τις 5.20 τελείων.
1: Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων, με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές. Έπιπλα ντουλάπες, κουφονκάλες, πέργολες. Woodwork Lab στο στούντιο σχεδιασμού μας, την καλύτερη λύση για σας. Work Lab Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο dickworklab.com.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Αλλά make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασία, Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Nova FM 106. Ρωσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον. Η βοήθεια της χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Free Battery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Free Battery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι. Πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε φώτου. Και μετά θα γίνω τσάντα. Δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχω. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς, γίνεται χρήσιμο για επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
7: Nova FM.
8: Μικρές ρογμές στο χρόνο, για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10, με τη Σελήν Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.
9: Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν.
2: Η μετρητική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Μίλα Ζαγόρι. Δείξε μου το μήλο σου να σου πω ποιος είσαι.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center.
1: www.frictoria.com.
4: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 2458-319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
5: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητιδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ, μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-0-30-548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
7: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια.

0: που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: More Nova FM. Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

0: Zeka.
1: We're going to now pause for a commercial break.
2: Φαντάζομαι μέχρι το Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι.
3: Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι!
5: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
6: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
7: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τζούρικας,

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
1: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
2: 24-230-653-53
0: enplopilion.gr.
3: Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και το μάτι. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο...
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
9: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
10: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ!
11: Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
14: Welcome now to the wonderful world of the stereo ambient sampling system.
15: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106
13: με Zen.

0: σου 8. Βόλος.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα.
1: Nova FM.
0: Κακοποίηση ζώου. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: More Nova FM.
2: Supernova Rock.
3: Nova FM.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 11.
3: We're gonna now pause for a commercial break.

0: κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Woodwork Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 24 21 0 20 0 21.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι. More. Nova FM.
3: Rocking Seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Tape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική, σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο-ωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Nova FM. People everywhere are still here.
0: Mind the Gap Mates.
5: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.
2: Τα μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
5: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
6: Πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Viacom Data. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. 126. Γιάννη Δήμου 126.
8: Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
9: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
10: Μικρές ρογμές στο χρόνο. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
11: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
12: Nothing like it. Nova Music.
13: Mind the Gap, mates.
14: Τετάρτη ζει.
13: Με την Ήρωση Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.

Εκεί που σκάει το φεμπάρ να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το κοκτέιλ Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου,

0: στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Woodward Club Διανέλους. 44 χρόνια στην ξυλουργική, φτιάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές του χώρου σας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλους. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλους. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210 62 934.com.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Μετάβομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Γιατί κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
7: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα...
1: Εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Συνεργείο.
2: Αλλά και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να χρειάσεις οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

0: Ένα τραπέζι με το ζόρι.
1: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο. Φούρνος είναι.
0: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
1: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
0: Μπα. Και ποιος τα από αυτά.
1: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος, σε συνεταιρεία Lifa Air, εραστοχώρο σας.
3: Αναλαμβάνεται κόκαθαρα ζεστήματα, καφετέρειες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγα.
4: Κύψη στο Νάνος Νιδέη. Τηλέφωνο 2421-072-925.
5: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, αφεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επί στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήρι. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Με πλοίες σε θέματα τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, κρέσσερα στο Βόλο, τηλεφωνή
6: με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: Nova F6. Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
6: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
6: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
6: 6976-304070. Nova FM 106. Εμβολή με...
8: More Nova FM.
9: Mind the gap, mates.
10: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
11: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κατιούνς, μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 100. Welcome now.

0: to the wonderful stereo ambient sampling system.
1: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
2: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
3: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τελικά ποιος φταίει? Το 1968 η Crystal μαζί με το τρίο Lucas απέφυγαν να κατονομάσουν ευθέως τους υπεύθυνους, σύγχρονοι όμως αναλυτών της ισχυρίζονται ότι πίσω από τον αθώο στίχο «Πες πως φταίει η βροχή που δεν ήρθες χαρά μου» κρύβονταν βαθύτερα πολιτικά μηνύματα. Την ίδια χρονιά, η δίκημο σχολείου με το τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα «Τι να φταίει» αναρωτιέται και ταυτόχρονα απαντά ότι μάλλον δεν μετρήσαμε το κύμα και τον άνεμο σωστά, χωρίς όμως και πάλι να κατονομάζει πρόσωπα. Ούτε ο Γιώργος Νταλάρας απαντά στο βασικό ερώτημα, το 1971 όμως μέσα από τους στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου μας φέρνει αντιμέτωπους με μια μεγάλη αλήθεια. Η φαντασία μου τα φταίει που σε έπλασε όπως ήθελε αυτή. Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης πάλι δεν μασά τα λόγια του. 1990, τίτλος τραγουδιού «Φταίει ο χοντρός». Και ο Λουκιανός, αφού παραδέχεται και τη δική μας ευθύνη, δίνει για πρώτη φορά στην σώμα του αδίστακτο. Στις μέρες μας ακόμη ψάχνουν, όμως η απάντηση έχει δοθεί από το 1946 και η Αλέξια μας θυμίζει την ανήθικη γυναίκα που ευθύνεται για τη μεγάλη πυρκαγιά του Σικάγο το 1871, τη χιονοθύελα του 1888 στη Νέα Υόρκη, το σεισμό του Σαν Φρανσίσκο το 1906 και σίγουρα φταίει και για τα δικά μας δεινά. Put the blame on me, boys.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα...
1: Εμπειρία και γνώμη από 30 χρόνια.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο.
2: Αλλά και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το πιο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα. Ελασσόνος 27 Λου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.

0: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
1: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
2: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
4: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Nova FM.
6: Η ώρα είναι 2.
7: We're gonna now pause for a commercial break.
8: Φαντάζομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
9: Πουλούρι!
8: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
10: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
11: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
10: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: την ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
1: ο φοιτητόκοσμος,
0: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
2: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
1: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
2: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
4: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
5: 24-230-653-53
0: enplopilion.gr.
6: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
7: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
8: Εργαλεία Κανελής.
7: Για το συνεργείο,
8: αλλά και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
7: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
8: Εργαλεία Κανελής.
7: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
8: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
7: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου.
6: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: More Nova FM.
3: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
6: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
8: Nova. Yeah.
9: Seriously. Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
10: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι? Πουλούρι.
11: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
12: Com. Data Center Services.
13: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
14: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
15: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

σημειωτέων δεν βάζουν μυαλό. Αυτό είναι τραγούδι το 69. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Αμερικάνοι δεν έχουν κερδίσει κανέναν από τους πολέμους που έχουν ξεκινήσει. Και έτσι λοιπόν διάλεξα εγώ Country Joe and the Fish, το γνωστό, το αγαπημένο αυτό τραγούδι. I feel like I'm fixing to die. Παρένθεση Βιετνάμ. Για να αρχίσουμε σήμερα rocking seriously εδώ στο Nova FM.

So next stop was Vietnam. And this was Vietnam. Εκατονέξι μεγάκι κλειεφέμ από το πύλιο novafm106.gr στο δίκτυο και τα Android. Rockin' Seriously, rockin' με απόστροφο στο Facebook. Run Through the Jungle.

μεταξύ η Κοσμοτέ φόρτωσε τις γραμμές, έβαλε όσους μπορούσαν να, όσους μπορούσε να βάλει μέσα στο σύστημα. Τα νέα συστήματα, τα νέα Windows ας πούμε, έχουν τεράστιες απαιτήσεις δικτύου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετήσει 50 Mbps. Και λέει να μας το υποβαθμίσει δωρεάν, να μας το υποβαθμίσει δωρεάν. Μας συγχωρέσουμε όλοι. Ζητούμε συγγνώμη για τις συχνές διακοπές στο streaming του σταθμού στο nova.fm106.gr. Θα το διορθώσουμε, θα το διορθώσουμε. Μετά από μισό αιώνα θα φύγουμε και θα πάμε αλλού. Έτσι μας λένε, να φύγετε, να πάτε αλλού. Deutsche Telekom, Cosmote. Εν τω μεταξύ η Deutsche Telekom, εφόσον αγόρασε τι αγόρασε, ξύλωσε τον χαλκό από τις παλιές καλωδιώσεις, στρατηγικής σημασίας μέταλλο ο χαλκός, περαστικά μας, πολίτε πατρίς.

0: σαφέστατος ο Ντίλαν. Με αυτό για φινάλε του πρώτου μέρους πάμε μια γρήγορη βόλτα το γύρο.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι? Πουλούρι!
0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
4: Frictoria.com Data Center Services.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
6: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
7: Nova FM.
8: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
9: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
7: Nova FM.
11: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Άσε με τώρα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
1: Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
2: 24 230 653 53.
0: Enplopilion.gr.

0: στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
7: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
8: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
9: Supernova Drugs.
10: Rocking Seriously.
11: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
12: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
13: Πουλούρι!
14: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
15: Frictoria.com Data Center Services.
16: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
17: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
18: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
19: Μέρος δεύτερο. Rocking Seriously, καθημερινώς λίγο μετά τις 2 το απομεσήμερο στους 106 μεγακύκλους από το Πήλιο και στο Nova FM 106.gr με τεμποδίων στο δίκτυο.

Rocking Seriously και στο Facebook, Rocking με απόστροφο, η ομάδα της εκπομπής Nova Pavla FM 106, μια σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις στην πόλη του Βόλου και γενικότερα, κυρίως μουσικές, γενικότερα καλλιτεχνικές, αλλά και κάποιες άλλες διοργανώσεις. Ρίξτε μια ματιά, έχει ενδιαφέρον. Nova Pavla FM 106. Σας έχουμε και μια σελίδα φίλων, ποικίλου περιεχομένου, με τίτλο Supernova. Ενώ μας βρίσκεται και στο Instagram, γράφοντας Nova FM 106 μία λέξη. Το δεύτερο μέρος του Rocking Series του σήμερα ξεκίνησε με Sticky Fingers, τον περίφημο εκείνο δίσκο των Stones, από όπου ακούμε Can't You Hear Me Knocking. Κοιτάω εδώ το δελτίο καιρού και προβλέπει βροχούλα για αύριο, από το πρωί μέχρι το βράδυ μάλιστα. Τίποτα το συνταρακτικό, αλλά από ό,τι βλέπω και σε άλλο σύστημα, πέραν δηλαδή του μετεό ας πούμε, αυτό το σύστημα που ήταν στην κεντρική Ευρώπη, ας πούμε, χθες το βράδυ έβρεχε τους σκοτωμούς στην Αυστρία, στη Βιέννη. Αυτό λοιπόν το σύστημα, πιο σκόρπιο βέβαια, επηρεάζει και εμάς. Έτσι προβλέπεται δυτικός άνεμος από τα μεσάνυχτα, βόρειο-δυτικός αργότερα, ξημερώματα Πέμπτης, οπότε αρχίζει και η βροχούλα. Συνεχίζεται ο άνεμος, συνεχίζεται βορειοδυτικός μέχρι το από μεσήμερο, μέχρι το μεσημέρι μάλλον. Ανατολικός, νότιο-ανατολικός για τη συνέχεια της βραδιάς. Μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία αύριο γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου, τώρα είναι 24 λέει το θερμόμετρο.

μεθαύριο Παρασκευή προβλέπεται ξαστεριά ξημερώματα, ηλιακάδα την ημέρα, με μέγιστη αναμενόμενη θερμοκρασία 28 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο γύρω στα μεσάνυχτα αναμένεται πάλι βροχούλα. Όπως είπα και προηγουμένως, τίποτα το συνταρακτικό. Τουλάχιστον για εδώ, για την πόλη του Βόλου.

με ένα μακρύ rock and roll από το Berlin, εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση, έχοντας αρχίσει με Stones, συνεχίζοντας με Queen, να κλείνουμε με Lou Reed.

Έχουμε ωραίες εκπομπές και απόψε. Diaries στις 8 με την Γεωργία. Stolen Moments στις 9 με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Τέταρτη διάσταση στις 10 με την Σελίν. Jazz Life αμέσως μετά τα μεσάνυχτα με τον κύριο Ηλία Τάτσι. Αύριο πρωί Κοσμάς Κατραμάδος στις 10. Εμείς ξανά μαζί στις 2 το απομεσήμερο. Πρώτο ο Θεός. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.

0: pause for a commercial.
1: Γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Στον...
2: Από τον παππού 40 χρόνια.
1: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Τι κουζί, κοψάρι.
1: Η Άβραγρο, μπροστά στο
2: 140

0: business.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
0: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
0: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
0: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
3: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
4: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
6: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
9: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
10: More Nova FM.
11: Mind the gap, mates.
12: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
11: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
13: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.

0: data centers, παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
1: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers, λάτε σας στο δικό σας
0: data center services.
1: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κοινότητα. Data center, δωρεάν control panel, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Φρικτορία data center services. Με κόμβους στην Ευρώπη και την Αμερική.
1: Φρικτορία.com data center service.
0: 59. Φρικτορία.datacenters.com.
2: Διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια όλα τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θέσεις μας. Όχι.

0: FM.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
2: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Rocking seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

pizzazz. Just remember.

Ταλάρα σαν παρότιμα, το 1971 όμως μίχους, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης πάλι δεν μασά τα λόγια του. 1990, τι φταίει ο χώρος, αφού πα όνομα του αδίστακτου Χατζηπετρή.

καφετέρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τρόφας και βαστήριο. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, το κεφάλι σας ήσυχο. Με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφής.

0: Αναστάθας. Ντας και στο καθαρισμό
1: τσικός. 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix με βοτανίες διασπυρόμενες στο στόμα στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Στο ΝΕΟΦ, τα συμπληρώματα διατροφής ισορροπημένη δείτε το γιατρό ή το
2: Punk Life. Στις χρυσές 70 και 80. Κυρίως και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσια Θάνος Τέλειος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευής FM.
3: Το πρωί.
4: Ροσεφαλίδη.
5: Στο ταμπλούς του Ντίνου. Στον Nova FM. Της μουσικής.
6: It's embarrassing.

0: Μίλα Ζαγόρι. Δείξε μου το μήλο σου να σου πω ποιος είσαι.
1: More Nova FM.
2: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 100.

0: Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
0: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
2: Για την οικογένεια και την παρέα.
3: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
2: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
0: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
4: Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
5: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
6: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στους

4 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Soundscape Diaries, στο μικρόφωνο η Γεωργία Μίσχου και στις μουσικές επιλογές.

Σήμερα η μέρα μου είχε ένταση, οπότε ήθελα και η εκπομπή μας να έχει ένταση και ξεκινήσαμε με Deftones και My Own Summer από τον δίσκο

μπορείτε να έχετε ξυπνήσει και να θέλετε να έχετε μια όμορφη μέρα, αλλά όλα να πηγαίνουν στραβά και σιγά σιγά να γεμίζετε με ένταση. Και είπα σήμερα να την εκφράσω μέσω των μουσικών επιλογών. Οπότε θα ακούσουμε διάφορα είδη μουσικής, αλλά όλα θα έχουν μεγάλη ένταση.

Οι Νίκαπ λοιπόν θα μας επισκεφτούν στη Μαλακάσα στο Rock Wave στις 20 Ιουνίου του 2026 στο Terra Vibe. Είναι γνωστή και για την

τη γνώμη μου, η τέχνη πρέπει πάντα να έχει ένα πολιτικό πρόσημο. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γεννήθηκαν κινήματα εικαστικά και μουσικά όπως ο εξπρεσιονισμός, που εξέφραζαν όλα αυτά τα άσχημα που είχαν δει και βιώσει οι άνθρωποι. Πλέον η τέχνη μόνο για το ωραίο δεν υπάρχει, όπως και τώρα. Με την ενημέρωση που έχουμε δεν μπορούμε να έχουμε μία απολυτή εκστάση, αυτό δεν υπάρχει. Και μέρες που είναι και έρχεται και η Eurovision, και για κάποιους και κάποια από εσάς είναι και ένα guilty pleasure ή απλώς pleasure, είναι σημαντικό να θυμόμαστε τα εγκλήματα που έχει διαπράξει το Ισραήλ εναντίον του Παλαιστινικού λαού.

που ακούμε είναι από τον διεθνούς φήμης πλέον Έλληνα μαέστρο Θεόδωρο Κουρεντζή. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι όταν έγινε η πρεμιέρα της Ιεροτελεστίας της Άνοιξης, προκλήθηκε σκάνδαλο, διότι το μπαλέτο αυτό είχε μέσα πρωτοποριακές ιδέες, ήχους και χορογραφία, και έτσι τα πλήθη που είχαν σπεύσει να το δουν σκανδαλίστηκαν και προκλήθηκαν και πολλές έτσι αψιμαχίες, με αποτέλεσμα να παρέμβει αστυνομία για να τους χωρίσει.

και από τον Ιωγκόρ Στραβίνσκι περνάμε στο ανάγραφο pack συγκρότημα Rudimentary Penny από την Αγγλία, το album Death Church, το τραγούδι Rotten to the Core.

το ενηγματικό μέλος των Rudimentary Penny, ο Nick Blinko, έχει γράψει και ένα βιβλίο, το The Primal Screamer, ψυχική ασθένεια, πρωτογενής θεραπεία και punk rock. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως μπλέκει την πραγματικότητα με τη φαντασία, ίσως με την ψυχική ασθένεια, όπου οι άνθρωποι μπορεί να βλέπουν έτσι, να έχουν παρεστήσεις, και κάπου στη μέση του βιβλίου και μετά ο αναγνώστης ή η αναγνώστρια δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αληθινό και τι όχι.

0: subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true.
1: Το εμβληματικό ήθελες με το τραγούδι που είναι ένα από τα dance anthems των O's.

αυτό λοιπόν από την ομπρέλα του γυνά ότι by music, το σλόγγαν αυτό μοιάζει μάλλον πολύ ρηχό όταν το λανσάρει η Eurovision, διότι τα νούμερα είναι κατηγιστικά. 72.740 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, 172.000 και παραπάνω έχουν τραυματιστεί και 43.000 που έχουν επιζήσει έχουν μείνει με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οι Batmobile αποτελούν ένα εμβληματικό συγκρότημα ροκαμπίλι σαϊκομπίλι σκηνής. Το άλμπουμ είναι Bale Set at $6 million.

το συγκρότημα αυτό του Mike Patton με τον τραγουδιστή των Al Range, του lead singer, του των 8 οκτάβες, το οποίο το δείχνει κιόλας σε διάφορα τραγούδια, όπως τον στο συγκρότημα Mr. Bungle, Phantomas και Mondo Game.

0: switch.
1: Πάτω σπάμπλε και να μην fight the power. Συγκροτήματα όλων των εποχών στο Long Island

νιώσω το φως το οποίο τόνεται μέσα μου. Πάρε με από τον ίδιο, κυνηγάω ένα όνειρο. Είναι νομίζω σαφές ότι αυτό το κομμάτι δεν θα μπορούσε να έχει άλλο τίτλο εκτός από New Love, καθότι περιγράφει το αίσθημα μιας ενός νέου έργου. Με Μάιος του 26 ημερομηνία έκδοσης. Νότητες YouTube.

artist θα μας πάνε, θα μας πάνε όπου θέλει ο καθένας να πάει. Το Stolen Moments στον Νίκο Κοντονάτσιο, το 9FM, το Βόλιο, ένα μεγάλο καληνύχτα, να είστε καλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.

0: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
1: Nova FM. Η ώρα είναι 10.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
1: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
3: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
1: Για την οικογένεια και την παρέα.
4: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
1: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
3: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 το απόγευμα, Κυριακή από τη 1 μετά το μεσημέρι. Τηλέφωνο
5: 24 230 653 53.
1: Enplopilion.gr.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με

0: το κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: More Nova FM.
4: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
5: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
8: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
9: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
10: Με ZEN, Αλονίσου 8, Βόλος.
11: Nova.
12: Yeah.
11: Nova FM.
13: Nova. Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο, για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Σας καλωσορίζω στο 19ο επεισόδιο της τέταρτης διάστασης. Για μια ακόμη φορά ένας υπέροχος αριθμός, καθώς βάση αριθμολογίας, προσθέτοντας τα ψηφία, βρισκόμαστε και πάλι στο νούμερο 1. Ας πούμε λοιπόν πως πρόκειται για την πρώτη εκπομπή αυτής της νέας εποχής. Το επεισόδιο αφιερωμένο στις νότες που σημαίνουν καλοκαίρι ή έστω στους βαθμούς. Ακούμε Καμινάντα, Temple of Delight, από το άλμπουμ Getaways of Cold.

Αυτό ήταν το Temple of Delight και συνεχίζουμε με καθαρότερους side-up ρυθμούς, συγκεκριμένα με τον Christopher Wing, που χρησιμοποιεί για καλλιτεχνικό όνομα το MCTHFG. Δυστυχώς δεν κατάφερα να αποκωδικοποιήσω τι μπορεί να σημαίνει, αλλά αποφάσισα να παραμείνω με τη γλυκάδα της αδυναμίας έβρισης της απάντησης. Αλλά αυτό που έμαθα είναι ότι ενώ είναι ένας αφανής καλλιτέχνης κατά τους αριθμούς, αποτελεί σπουδαίο κατά το κάθε άκουσμα. Ακούμε το 11 Dimensions για ειρωνικούς και μη λόγους από το άλμπουμ Equilibria του 2017.

όρος Equilibria αναφέρεται σε μια σταθερή κατάσταση όπου οι δυνάμεις, οι επιρροές ή οι διαδικασίες αλληλοαναιρούνται, οδηγώντας σε ένα αμετάβλητο αποτέλεσμα. Λίγο πολύ αυτό που μου συνέβη με το όνομα του καλλιτέχνη.

Αναφερόμενο στο Side Dub είδος, δεν θα μπορούσε απόψε να λείπει ο αγαπημένος Panda Dub από τη Λιόν της Γαλλίας. Με δισκογραφία που ξεκινά από το 2005 μέχρι σήμερα, συνδυάζει το γαλλικό Electro Novo Dub με το βρετανικό Stepper Style, ενσωματώνοντας συχνά ethnic στοιχεία. Ακούμε το Milky Way από το άλμπουμ The Lost Ship του 2013, που χάρισε τη διεθνή αναγνώριση του καλλιτέχνη.

Συνεχίζουμε με Go Day and Duke. Ένα σχήμα δημιουργημένο από την πολυοργανίστρια και συνθέτρια Rachel Golub, η οποία μοιήθηκε στην ατμόσφαιρα του Ινδουιστικού Ράγ, δηλαδή της κλασικής μουσικής της Ινδίας, και στην πλούσια σε μελωδίες ομίχλη της ερήμου. Σε συνεργασία με τον παραγωγό και συνθέτη κρουστών, τον Duke Mushroom, αλλιώς David Sommer, ο οποίος επηρεάστηκε από τις Μόου Στέπες της Αιθιοπίας, συνέδεσαν τα δημιουργικά μονοπάτια τους σε ένα είδος που ονόμασαν Devotional Dub. Ακούμε το Goddess Invocation από το άλμπουμ τους The Yoga Sessions του 2011.

Μετά από αυτό το κύμα από την έρημο Τέρ, ακολουθεί ο Lee Perry and the Upsetters. Ο Lee Perry, ο οποίος κατά τον Keith Richards, τον κιθαρίστα των Rolling Stones, αποτελεί το Salvador Dalí της μουσικής και ο οποίος ιστορικά είναι ο ιδρυτής και πατέρας της Dub, καθώς και μέντορας του γνωστού Bob Marley. Ακούμε το Woman's Dub.

Και συνεχίζουμε με καθαρότατο reggae dub. Come with me, του Dennis Curtis, σε παραγωγή του Dennis Bovell. Κυκλοφόρησε το 1976 και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βρετανικής reggae της δεκαετίας του 70, με το αργό, ρυθμικό και έντονο eco style της παραγωγής.

Ας ταξιδεύσουμε τώρα στα πιο ψυχεδελικά dub ακούσματα. Ακούμε το αγαπημένο μου Let the Horns Burn του Taiwan MC από το άλμπουμ Na Leave Me Corner το 2019.

Και κάπως έτσι, σε παρόμοιους ρυθμούς, μας ταξιδεύει ο Ταραπούτρα με το Oxidizing Agent από το άλμπουμ Obvious Dubious του 2019.

Και για την εγχώρια εκπροσώπηση αγαπημένων καλλιτεχνών, δεν θα μπορούσαν να λείψουν απόψε οι Fandra Car, που αψηφούν την αυστηρή κατηγοριοποίηση του ήχου, χάριζοντας μοναδικές ακουστικές εμπειρίες με το ψυχεδελικό μείγμα από reggae, dub, punk, rock και funk. Με έδρα την Αθήνα, κυκλοφορούν μοναδικά κομμάτια από το 2007. Ακούμε το Alpha Frequency.

Και απόψε κλείνουμε το ταξίδι με Advanced Suit και το κομμάτι Off the Beholder από το άλμπουμ Symbiont Drift του 2025. Σε αυτό το σημείο να πω πως στέλνω όλα τα αστέρια του κόσμου στον Παναγιώτη Φίκαρη και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμβολή του στη μουσική και την κοσμική βιβλιοθήκη μου, καθώς αποτέλεσε την έμπνευση για το απόψινο επεισόδιο. Στη μουσική και τα λόγια η Σελήν, στον ήχο ο Mr. Coach. Αυτή ήταν η τέταρτη διάσταση. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη στις 10, εδώ, στο Nova FM.

0: διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova FM.
2: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Rocking Seriously
6: με τον Coach στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
7: We're going to now pause for a commercial break.
8: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Στα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
9: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
10: Για την οικογένεια και την παρέα.
11: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
8: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
9: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
12: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: 1. Nova. Nova FM. Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

Let the good times roll. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στις γειτονιές σας. Εδώ στο κέντρο του Βόλου πάντως έχουμε γενικό blackout. Κόπηκε, ήρθε, ξανακόπηκε, μετά έκανε on off, έτσι για να κάψει τα ψυγεία όλα. Και τώρα είμαστε στα σκοτάδια. Εντάξει, εμείς έχουμε γεννήτριες. Εσείς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητα, έχετε τον νου σας στον δρόμο, είναι σκοτάδι το σύμπαν.

Εδώ Βόλος, όπως προανέφερα, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2026. 9 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα.

0: κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
6: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
7: Nova. Nova FM.
4: Η ώρα είναι 12.
8: Woodwork Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων, με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
9: We're gonna now pause for a commercial break.
10: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
11: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
10: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
11: Nova FM 106.
10: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
11: Τμήμα προβολής
10: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
12: More Nova FM.
13: Τα μπλούς του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
1: Rocking seriously.
2: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

τρίτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνικς της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Ευρωδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Η μοναδική ανεπανάληπτη Σέλια Κρούς ξεκίνησε την αποσύνη μας εκπομπή με το Guantanamera από το άλμπουμ της Bravo 1967. Συνεχίζουμε South of the Border, στη Λατινοαμερικάνικη Ήπειρο, με τον Charlie Parker και σε ένα medley από το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο South of the Border του 1952, ακούμε medley The Afro-Cuban Jazz Suite. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

The Afro-Cuban Jazz Suite από τον γίγαντα Charlie Parker, ένα από τα κορυφαία δείγματα Latin Jazz ή Q-Bob αν θέλετε καλύτερα, μαζί του ο Master Conguero Machito, ο θεμελιωτής του Afro-Cuban Jazz, της Afro-Cuban Jazz. Θα κλείσουμε αυτό το μικρό ταξίδι στη Λατινοαμερικάνικη Ήπειρο με τον κιθαρίστα από την Νικαράγουα, ο Μάριος Μελέντες. Μόλις κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ The Art of Deep Connection. Ακούμε ένα κλασικό θέμα από την Νικαραγουανή μουσική, La Mora Limpia. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106. Nova FM.
1: Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει.

0: Odds Boost. 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με την τραγουδίστρια από το Σαν Φρανσίσκο, Νόα Λέβι, όπως το καινούριο της άλμπουμ διασκευάζει συνθέσεις του Bill Evans. Άλλωστε και ο τίτλος του άλμπουμ, Portrait in Evans, είναι μια ευθεία αναφορά στο άλμπουμ του σπουδαίου πιανίστα, Portrait in Jazz, που είχε κυκλοφορήσει το 1959. Το κομμάτι είχε τίτλο Periscope. Συνέχεια με Κάνο Βραντερλέι και μια πλειάδα μουσικών, μεταξύ των οποίων και ο Μάρις Ντέιβις, από το ιστορικό κλασικό άλμπουμ Something Else.

Herbie Hancock, Made in Voyage, από το μόνιμο άλμπουμ του 1965, και θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με το τρίο του Αχμούντ Τζαμάλ, Patterns, από το άλμπουμ The Waking, που κυκλοφόρησε το 1970. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Λεπτή. Κόκκινη. Γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
2: Nova FM.
3: Nova. Nova FM.
4: More Nova FM.
5: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova.

0: Έλαβε! Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε! Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Adnix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live. Ένα ημίωρο αφιερωμένο σε νέες κυκλοφορίες. Για αρχή ένα συγκρότημα από τη Βαλτιμόρη, καινούριο, Baltimore Jazz Collective. Το νέο τους άλμπουμ φέρει το τίτλο ως τίτλο το όνομά τους και ακούσαμε το κομμάτι Intersection. Μάλλον πιο σωστά Intercession. Μια γνώριμή μας, η Λακίσια Μπέντζαμιν, το νέο της άλμπουμ We Dream, το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχές Ιουνίου. Ακούμε το κομμάτι Mi Gente. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ακούσαμε τον drummer Ulysses Owens Jr. από το νέο του άλμπουμ Around the World. Ακούσαμε το κομμάτι Prodigal Song. Θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με ένα καινούριο ακόμα κομμάτι από το συγκρότημα Inner District από τη Νέα Υόρκη. Ακούμε το κομμάτι Song for Charlie. Μέχρι τώρα έχει κυκλοφορήσει ο single και αναμένεται να περιέχεται στο νέο της άλμπουμ που ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova FM.
2: Nova. Nova FM. Welcome to the fantastic plastic world.
3: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε Τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Μάριος του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, η Νέα Πλάσης.

0: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με Billy Hart Quartet, Yard, από το άλμπουμ One is the Other του 2014. Συνεχίζουμε με Brad Mehldau από το άλμπουμ Day is Done του 2005. Ακούμε την υπέροχη σύνθεση του Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover, σε μια μοναδική διασκευή από το μαέστρο του πιάνου Brad Mehldau. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο σπουδαίος σαξοφωνίστας Chris Potter, από το νέο του άλμπουμ Alive with Ghosts Today. Ακούσαμε το κομμάτι Osawatomie Brown, ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον John Brown, πρωτοπόρου υπέρμαχου της κατάργησης της δουλείας με ενεργό ανάμειξη στον Αμερικάνικο εμφύλιο. Περισσότερα θα πούμε για αυτό το άλμπουμ στις επόμενες εκπομπές. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή όμως με ένα ρομαντικό τρόπο. These Foolish Things από τον Lenny Tristano και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1956 και φέρει το όνομά του Lenny Tristano, το πρώτο και ουσιαστικά το πρώτο στην Ατλάντη και ουσιαστικά το πιο σπουδαίο του άλμπουμ για την έναρξη μιας υπέροχης καριέρας, μιας υπέροχης πορείας από έναν σπουδαίο πιανίστα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova. Nova FM.
2: More Nova FM.
1: Nova.
3: Yeah.
1: Nova FM.

0: Nova FM. Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στο Nova FM.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο στον Nova FM.
4: Supernova Trucks.

0: υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, εδώ στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.